Είναι αλφιάς. Είναι αλφιάς. Φέμε φύγες. Φέμε φύγες. Τρία φύγες. Τρία φύγες. Ότι φύγες. Ότι φύγες.